0: Μαλία.
1: Λάρτε μαϊνά, φρέισε.
0: Α, καίτε, γίνει τα πίτα.
1: Α, βε, φρέισε. Αχ, είναι σε ανοιχτή. Νίτε, πάει, είμαι ο παχαίνα, πιο αχάινα, φρέισε.
0: Ο χόλατι. Α,
1: κάνω, έτα λάθο, θα βε. Πάει, δεν μου, πιο αχάινα.
0: Ο χόλατι, ο χόλατι.
1: Φρέισε, φρέι.
0: Ναι, χόντα.
1: Λίγο μπλάνιο, σε.
0: Γράσε με κότε. Γράσε με
1: κότε.
0: Ε,
1: αλλά κάνω.
0: Γράσε με κότε, γράσε, γράσε. Ο χόλατι, ο χόλατι. Ο χόλατι.